Gigi, θα τηρήσει η φτωμή του. Άω κάκ με πλάσι. Μα είναι τι προβέβαια από Αμερικά. Άνιδα. Τούρε, έλα Gigi. Τούς με τβόητε μπράτια. Έλα Gigi, πέι.